όπως νιώθω ότι είμαι μό. Όνος νιώθω ότι είμαι μό. Όνος αγαπιόμαστε Αιγαίο. Για δε με θέλεις, απονώ.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα. Έως και τις 7 θα πορευτούμε με καλή παραδοσιακή κρητική μουσική.

Σάββατο 16 Μαΐου 2026, φίλοι μου. 8 λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια. 13 λεπτά μετά τις 6 θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα και θα δύσει 29 λεπτά μετά τις 8. 29 ημερών θα είναι η σελήνη. Μεγαλώνουν οι μέρες, η διάρκεια της ημέρας, και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει. Σήμερα να σας πούμε ότι είναι η ιερομαρτύρων Άιδα και Αϊδισσού και των συν αυτός Αλεξάνδρου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά και σε όσους εορτάζουν σήμερα.

με αγαπημένα όμορφα κριτικά τραγούδια. Πολύ καλημέρα του Σαββατοκύριακου. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι μαζί σας έως και τις 7. Καλημέρα σε όλους όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παρέα μας. Αν είστε καθοδόν στους επαγγελματίες οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων που όλων και πληθαίνουν, των αστικών, των υπεραστικών, την καλημέρα μας στους επαγγελματίες οδηγούς, στους ταξιτζίδες. Την καλημέρα μας βέβαια να στείλουμε και στους αγρότες που βλέπω ότι τα αγροτικά αυτοκίνητα κινούνται αυτή τη στιγμή προς το κέντρο του Ηρακλείου. Τουλάχιστον για την λαϊκή του Σαββάτου, τη μεγάλη λαϊκή του Σαββάτου. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλες τις υπηρεσίες, στα σώματα ασφαλείας, στα νοσοκομεία, στο λιμενικό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στον κλάδο της υγείας. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε να στείλω και μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας, το Μανώλη, το Χαλκιαδάκι. Εδώ, το γείτονά μας, το ζαχαροπλάστη μας.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5, σε κάθε γωνιά του νησιού, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, από το νότο της Κρήτης, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε μετόχη. Την καλημέρα μας στα γειτονικά νησιά, την καλημέρα μας στους απανταχού Κρήτες, σε κάθε γωνιά της γης, όπου διαδικτυακά μέσα από το e-krite.gr, το πόρταλ του σταθμού, έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε, να το φιλοξενήσετε. Πάνω από 3 δεκαετίες αυτή η αμφίδρομη σχέση, η αγαπημένη σχέση των ακροατών με όλους εμάς, δόξα τω Θεώ, καλά κρατεί.

Ράδιο Κρήτη, 24 ώρες το 24ωρο, με καλή ελληνική και παραδοσιακή μουσική, αλλά πρωτίστως και με ενημέρωση. Πληκτρολογώντας www.krite.gr, μπορείτε να ξεναγηθείτε, να ενημερωθείτε στο δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού με πλούσια ποικιλία θεμάτων, αλλά και με ενημέρωση όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή.

Ο δικηγόρος, ποιητής και μαντιναδολόγος Κώστας Καλέργης, φίλοι μου, στο βιβλίο του «Μαντινάδες και τραγούδια της Κρήτης», προσπαθώντας να εξηγήσει την έννοια της μαντινάδας, αναφέρει ότι είναι ο αυθεντικός τρόπος που εκφράζεται ο κριτικός τα συναισθήματα που τα βιώνει δυνατά, αλλά και τα σκορπίζει απλόχερα. Και είναι αποτέλεσμα στάσης ζωής και καθημερινής φιλοσοφικής εξάσκησης της συλλογιστικής του. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η μαντινάδα είναι στη λύπη και στη χαρά προέκταση του χεριού του κριτικού. Αντιπροσωπεύει μέσα σε ένα δύστιχο όλη την ψυχή του, της κατάστασης εκείνης της εποχής, ανάλογα το τι βιώνει. Και η προέλευση της λέξης μαντινάδα, όπως έχουμε ξαναπεί, λένε ότι είναι σύνθετη από το μαντεύω και το άδω. Και σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η οποία είναι και επικρατέστερη, μαντινάδα σημαίνει να τραγουδάς τις προφητείες.

Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γεναρέκης με την πρώτη καλημέρα και σας μοιράζομαι το εξής, απευθυνόμενο σε κάθε μεγάλη πόλη, σε κάθε χωριό ως επιτοπλίστων, σε κάθε μετόχη του νησιού μας και πιάνοντας τα χωριά με αυτές τις ωραίες μυρωδιές, αυτά τα ωραία χρώματα και τον παραδοσιακό χαρακτήρα που πολλά χωριά του νησιού μας ακόμα κρατούν, θα σας πω ότι ως ερώτημα υπάρχει χωριό, λογάτε χωριό χωρίς καφενείο? Ξέρετε, τα παλιά κριτικά καφενεία ήταν συνήθως στισμένα στο έμπα του χωριού ή στο πρώτο διαθέσιμο πλάτωμα, το οποίο ταυτιζόταν με την πλατεία. Και συνήθως στο διπλανό κτίσμα βρισκόταν το σπίτι του καφετζή, τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια. Η διακόσμηση ήταν λίγο πολύ ίδια. Σε μια γωνιά βρισκόταν το τεζιάκι, ο πάγκος με τα ποτά και τα λοιπά χρειαζούμενα, δηλαδή τα ποτήρια, τα πιατελάκια. Στη μέση μια στόφα και γύρω της ήταν τα τραπεζάκια. Και όλες οι καρέκλες να κοιτάνε προς την πόρτα.

Λίγα λεπτά πριν από τις 7 δείχνουν τα ρολόγια, στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου, Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας και σας καλημερίζω λέγοντάς σας «Ομορφολή Ρόδο της Αυγής στα μαύρα ρούχα βγάλε, χρώματα λέει που ταιριάζουν στην ομορφιά σου βάλε». Να αξιοποιήσετε όπως εσείς κρίνετε το Σαββατοκύριακό σας, αν είστε από τους τυχερούς που σας βρίσκει στο χώρο το νοικείο, το δικό σας, να εκδράμετε, αν είστε από αυτούς οι οποίοι βρίσκεστε βέβαια στη δουλειά σας, να έχετε καλή δύναμη, να έχετε την υγειά σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν εφησυχάζονται οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων, παρά και τη δέσμευση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι θα υπάρξει συνεννόηση και διαβούλευση για το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων των περιοχών Φοινικιάς και Μαλάδων εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα γεγονότα και θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη, Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη δήλωσε πως δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για τη δημιουργία της δομής στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και υπογράμμισε ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο εξετάζονται 2 έως 3 χώροι, ενώ οι αυτοψίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους της Κρήτης, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε επίγουσα οδηγία προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων για την άμεση προτεραιοποίηση και παρακολούθηση ανηλίκων με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στη σοκαριστική αυτοκτονία των 2 17χρονων μαθητριών και αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης στην Κρήτη. Ολόκληρο το νησί βασίζεται πλέον σε έναν και μοναδικό μόνιμο παιδοψυχίατρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας με έδρα το Παγνί. Τα καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό βραχνά για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η πίεση στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμη ένα εξάμηνο. Ειδικά η βενζίνη δεν φαίνεται να υποχωρεί κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, την ώρα που το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές κινείται προς τα $110.

0: Άρα το Βαρέλι. Με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με πέρυσι κινείται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, με τους ανθρώπους του κλάδου να καταγράφουν πτώση περίπου 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και να εκφράζουν ανησυχία για την πορεία των επόμενων μηνών λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Παρά τις πληρότητες που αγγίζουν το 80-85% στα ξενοδοχεία, οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι η εικόνα στην τοπική αγορά δεν είναι αντίστοιχη. Στη Χερσόνησο, όπου κυριαρχούν αυτή την περίοδο επισκέπτες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, καταγράφεται μειωμένη κίνηση σε καφέ, εστίαση και εμπορικά καταστήματα, καθώς πολλοί τουρίστες επιλέγουν να παραμείνουν στα ξενοδοχεία τους, αξιοποιώντας τα πακέτα all inclusive. Την ίδια ώρα, οι ξενοδόχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στο λειτουργικό κόστος που φτάνουν από 5-15%, ενώ σημαντικό πλήγμα για την περιοχή θεωρείται και η απώλεια της Ισραηλινής αγοράς. Νέα δεδομένα στις ήδη έθραυστες ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί να δημιουργήσει άγκυρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το κυβερνών κόμμα του Ρετζέπ Ταγί Περτογάν επεξεργάζεται νομοθετική πρωτοβουλία που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να προχωρήσει μονομερώς σε ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Το κλείσιμο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιώτα Κέπα στο Γιώφυρο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από γονείς, εργαζόμενους και παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών για να φιλοξενεί και λόγω του υψηλότατου κόστους του ενοικίου. Η απόφαση δρομολογήθηκε από τη Δημοτική Αρχή μέσω μιας διαπεριφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη διαδικασία κατήγγειλε η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου και τόνισε ότι στερεί τη δυνατότητα συζήτησης και άμεσης παρέμβασης των πολιτών. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, από όπου απίφθινε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα τους στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Ένα ακόμα βήμα για την ενεργοποίηση της κοινωνικής αντιπαροχής και τη δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών σηματοδοτεί κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τους όρους, τις ρήτρες και το περιεχόμενο των σχετικών συμβάσεων. Με την απόφαση καθορίζεται το συμβατικό πλαίσιο για την κατασκευή κατοικιών, την ανακαίνιση ή επισκευή υφιστάμενων ακινήτων και όπου προβλέπεται τη διαχείριση κοινωνικών κατοικιών μέσω της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να εντείνει τις προσπάθειές της για να μειώσει την οικονομική της εξάρτηση από την Κίνα και να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες από την εισρωή φθηνών εισαγωγών, σύμφωνα με νέες προτάσεις που επεξεργάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση από τους ηγέτες της Ευρώπης τον επόμενο μήνα. Σε ρυθμούς Eurovision κινείται πλέον ολόκληρη η Ευρώπη, με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από το σημερινό μεγάλο τελικό. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με κοινό και στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Στα αθλητικά, προτελευταία αγωνιστική, το play-out της Super League. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΑΕΛ Ατρόμητος. Αύριο Όφη θα υποδεχτεί στις 5 το απόγευμα το Βόλο για την τελευταία αγωνιστική των play-off. Οριστικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας Βόλεϊ του Όφη αποτελεί ο Γιάννης Καλμαζίδης, καθώς ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με την κριτική ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμία από νότιες 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. We found an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

είναι όμορφη. Είναι όμορφη κι είμαι άσχημος μικρή κι εγώ μεγάλος. Μικρή κι εγώ μεγάλος και δεν με φτάνανε όλα αυτά, μα είναι στη μέση κι άλλος.

Δεν είναι πως, πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο. Άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο. Από πού πεζέ τόσο καιρό η καρδιά σου.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

πούσουν χρυσό φτερό μου, πούσουν κι εγώ σαν ήμενα, πούσουν κι εγώ σαν ήμενα, ακριβό θόρυτό μου.

Λιδονάκι θα γεννώ να κάτσω στα σγουρά σου. Άιντες να κάτσω στα

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Για διαρκή άνοδο των τιμών στα καύσιμα προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς με την κατάσταση να συνεχίζεται για τουλάχιστον 6 μήνες σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά μπορεί να διαρκέσουν πάνω από ένα χρόνο. Έντονο παραμένει το κύμα αναστάτωσης που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία των Μαλάδων με αφορμή τα σχέδια για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τις επόμενες ημέρες οι τελικές αποφάσεις του Υπουργείου για τη χωροθέτηση της δομής. Πονοκέφαλος στη Λότζια φέρνει το κτηματολόγιο και τα όρια των οικισμών. Το εκρηκτικό θέμα της κτηματογράφησης ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Τη στρατηγική σημασία της βάσης της Σούδας στα Χανιά ανέδειξε η Kimberly Guilfoyle μετά την επίσκεψή της στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ένα ζωτικό κόμβο που ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, η παγκρήτη αντιπολεμική κινητοποίηση στη βάση της Σούδας λαμβάνει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, φορέων, αγροτικών συλλόγων και εκπαιδευτικών ενώσεων. Νομοθετική πρωτοβουλία που θα δίνει τη δυνατότητα ανακήρυξης τουρκικής ΑΟΣ έως και 200 ναυτικά μίλια φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν με το βλέμμα στραμμένο στις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Μέση Ανατολή φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο χείλος λίγο πριν μία νέα ανάφλεξη, καθώς το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για άμεση επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαν τα ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μαλεβίζη. Η Ανεξάρτητη Αρχή ζητάει από τους πολίτες να προχωρήσουν σε λεπτομερή έλεγχο και να διαπιστώσουν εάν έχουν αποτυπωθεί σωστά τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία. Η ραγδαία αύξηση στις τιμές του πετρελαίου έχει οδηγήσει πολλούς ψαράδες στην Κρήτη να δέσουν τα καΐκια τους, καθώς το κόστος κίνησης καθιστά την αλία οικονομικά ασύμφορη. Το φαινόμενο εντοπίζεται έντονα σε Ηράκλειο και Λασίθη. Σε αναμονή οι κάτοικοι των Βουτών για τις αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν μετά τις ρηγματώσεις που εμφανίστηκαν σε κατοικίες της περιοχής. Η τελική έγκριση των κονδυλίων εξαρτάται άμεσα από τα εργαστηριακά αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων. Υπεγράφει σύμβαση για το έργο αποκατάσταση ευστάθειας πρανούς στην οδό Ναβαρίνου στη Φορτέτσα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της εδαφικής αστάθειας στην περιοχή. Η εκρηκτική άνοδος στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες αγγίζουν πλέον έως και τα 1.000 ευρώ ανά τόνο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, απειλεί να μετακυλιστεί άμεσα στην αγορά τροφίμων, προκαλώντας αλυσιδωτές αυξήσεις στο κρέας, στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Νιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 17 άλλων σε νοσοκομείο. Στα αθλητικά, προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Στις 7 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΑΕΛ Ατρόμητος. Αύριο ΟΦΗ θα υποδεχτεί στις 5 το απόγευμα το Βόλο για την τελευταία αγωνιστική των play-off. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμία από νότιες 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και

0: ευλογημένους, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30%.

0: 10% φθηνότερα 1,17 και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,62. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βράζουν οι μαλάδες για τη δομή μεταναστών. Κάτοικοι και φορείς καταγγέλνουν διαδικασίες χωρίς διαβούλευση. Την ίδια ώρα το Υπουργείο τους καθησυχάζει λέγοντας πως όποια απόφαση πάρθει θα είναι σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γύρω από το μεταναστευτικό, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι η διαχείριση των αυξημένων ροών στην Κρήτη αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους, προσωρινή κράτηση και γρήγορες διαδικασίες. Στο κόκκινο παραμένει ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια στο Ηράκλειο μετά και από τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα που έχουν καταγραφεί. Χθες μάλιστα ξεκίνησε η επιχείρηση σκούπα από τη Δημοτική Αστυνομία για την απομάκρυνσή τους από διάσπαρτα σημεία που βρίσκονταν χωρίς άδεια. Κλείνει συμβολή Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων λόγω ασφαλτόστρωσης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα συνεχιστούν και την Τρίτη. Την καταβολή δύο επιπλέον δόσεων κεντρικών αυτοτελών πόρων διεκδικεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καθώς οι Δήμοι βρίσκονται στα όρια τους εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρονικά μέσα ρίχνει στη μάχη για την ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ταϊβάν ευχαριστεί τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του και τονίζει πως η πώληση όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμεύει ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως είναι ήδη κυρίαρχο κράτος μετά τη χθεσινή του προειδοποίηση να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σωστά! We have an ATM!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τα ειδοποιητήρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλονται εν ώψη της επίσημης έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων που έχει οριστεί για τις 25 Μαΐου. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκεται υπό εκπόνηση, οδηγεί σε σοβαρό πολεοδομικό στραγγαλισμό και δραστική συρρήκνωση 13 οικισμών, ένα κρίσιμο ζήτημα που εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Ο Space Island της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύεται η Κρήτη. Η μετατροπή του νησιού σε έναν ισχυρό κόμβο καινοτομίας και αριστείας στις αναδυόμενες διαστημικές τεχνολογίες υλοποιείται μέσω του εμβληματικού έργου Space Crete. Προβληματισμός επικρατεί στο τουριστικό κλάδο της Κρήτης, καθώς η φετινή σεζόν εμφανίζει μέχρι στιγμής πτώση περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις υψηλές πληρότητες που φτάνουν το 80 με 85% στα ξενοδοχεία του νησιού. Μια πλατφόρμα ολιστικής παρακολούθησης της πορείας και της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους αποκτά η πολιτεία μέσω της ενεργοποίησης του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο τίθεται σε λειτουργία στις 20 Μαΐου. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποι του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους του. Ωστόσο, η Βερυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις. Στα αθλητικά, προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΑΕΛ Ατρόμητος. Αύριο Όφη θα υποδεχτεί στις 5 το απόγευμα το Βόλο για την τελευταία αγωνιστική των play-off. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμία από νότιες 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το ζήτησες.
6: Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Όπω πως μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι γεωτεχνικές

0: Γενικές γεωτρήσεις στον οικισμό των Βουτών, ωστόσο το ζήτημα των αποζημιώσεων των πληγέντων παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς η τελική έγκριση των κονδυλίων εξαρτάται άμεσα από τα εργαστηριακά αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων. Παρατεταμένη ανησυχία για τα νοικοκυριά, η συνεχής άνοδος των τιμών των καυσίμων. Το κόστος, ωστόσο, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, αφού οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι τιμές δεν αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Αναβρασμός επικρατεί στις Μαλάδες στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι και οι φορείς ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι γενικές διαβεβαιώσεις. Πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρονικών πατενιών για τους ανήλικους, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι Δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. Συνεχίζονται από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Επίσης, εργασίες από τις 18 του μήνα και για μία περίπου εβδομάδα θα εκτελούνται και στην οδό Μινά Γεωργιάδη. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης του Κρεμλίνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης με το Xi Jinping, η ενίσχυση του οικονομικού άξονα, οι διμερείς εμπορικές ροές και αναδιαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιγάρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη

0: Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
2: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Jump.

γιορτή και σχόλη. Οι βιενδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την αποστολή δοπιτηρίων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζιού ξεκίνησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ενημερώνοντας για λεπτομερή έλεγχο στα ιδιοκτησιακά στοιχεία και στα εμπράγματα δικαιώματα. Προφήτης Ηλίας Βενεράτο, Κάτω Ασίτες, Καλυθέα, Γούρνες, Φινικιάς, Καλάνη, Βασιλιές, Βούτες, Γιοφυράκια, Δαφνές και Σταυράκια μπαίνουν στο κάδρο της πολεοδομικής σφαγής μέσα από την εκπόνηση του νέου τοπικού πολεοδομικού σχεδίου που θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Στα χέρια των αρχών, 5 νεαροί, 2 18χρονοι και 3 ανήλικοι, που πραγματοποίησαν 10 συναλλαγές με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Επιχείρησαν ακόμη 4 σε καταστήματα του Ηρακλείου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό ρόλο στη διαστημική οικονομία της Ευρώπης με την Κρήτη στο επίκεντρο μέσω του έργου Space Crete. Με προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ και νέο κέντρο αριστείας, η χώρα στοχεύει να γίνει παραγωγός τεχνολογίας. Στην ίσπραξη τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογουμένων, στοχεύει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση των εισπράξεων και τη στόχευση δράσεων. Αλλάζει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ήδη αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, ενώ άλλοι προειδοποιούν ότι επίκυνται νέες ανατιμήσεις μέσα στους επόμενους μήνες. Ο Ακύλας και η Αντιγόνη ρίχνονται απόψε στη μάχη του μεγάλου τελικού της Eurovision μετά την πρόκρισή τους από τον πρώτο και τον δεύτερο ημιτελικό αντίστοιχα. Ο τελικός ξεκινάει απόψε στις 10 το βράδυ. Στα αθλητικά, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη αποτελεί ο Ηλίας Κότσιος, καθώς η κριτική ομάδα ανακοίνωσε τη μη συνέχιση της συνεργασίας με το Λαρισαίο Τεχνικό. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμιά από νότιες 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο.

0: Κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη 5 νεαρών προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για υπόθεση διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο 18χρονοι και τρεις ανηλικοί πραγματοποίησαν ή και επιχείρησαν συνολικά 14 συναλλαγές σε επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου, χρησιμοποιώντας χαρτονομίσματα αμφιβόλου κλινσιότητας, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν τις 10 από αυτές. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε όχημα και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 925 ευρώ, δύο πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και 5 κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν. Παράλληλα, συνελήφθη μια 45χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος δύο ακόμη κηδεμόνων. Η δραστική συρρήκνωση των ορίων 13 οικισμών του Δήμου Ηρακλείου έρχεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς το υποεκπώνησε τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα, οδηγεί σε πολεοδομικό στραγγαλισμό της υπαίθρου του Δήμου. Η αντιπολίτευση, φορείς και βουλευτές του Ηρακλείου κάνουν λόγο για δημευτική πολιτική εις βάρος της μικροδιοκτησίας και ζητούν την άμεση απόσυρση των σχετικών ρυθμίσεων. Τα ειδοποιητήρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλονται εν ώψη της επίσημης έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων που έχει οριστεί για τις 25 Μαΐου. Η Ανεξάρτητη Αρχή ζητάει από τους πολίτες να προχωρήσουν σε λεπτομερή έλεγχο για να διαπιστώσουν εάν έχουν αποτυπωθεί σωστά τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία. Ένα χρόνο αναμονή συμπληρώνουν οι κάτοικοι των Βουτών χωρίς να έχουν λάβει ακόμη καμία αποζημίωση για τις σοβαρές καταστροφές, τις καθιζήσεις εδάφους και τις ρηγματώσεις στα σπίτια τους. Δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να ζουν σε ετοιμόρροπα κτίρια ή βρίσκονται στον αέρα περιμένοντας τις επίσημες κρατικές και δημοτικές αποφάσεις. Η καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων συνδέεται άμεσα με τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του φαινομένου, καθώς αυτό θα κρίνει ποιος φορέας θα αναλάβει το οικονομικό βάρος. Η Κρήτη φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε νέο τεχνολογικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Διαστήματος, μεταβαίνοντας από χρήστη σε παραγωγό δορυφορικών τεχνολογιών. Κεντρικό ρόλο έχει το πρόγραμμα Space Crete με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο διαθέτει χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς, όπως έχει προαναγγελθεί, έρχεται πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους και μπαίνει κόφτη στην ταχύτητα. Σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσογοΐδης, αναφέρθηκε στην πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους, παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια με υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Το μήνυμα ότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι αντίπαλοι μας έστειλε σε νέα παρέμβασή του κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, εξέφρασε την ανάγκη για υγιή πολιτική αντιπαράθεση, διότι όπως τόνισε, άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο εχθροί. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 έως 20 Μαΐου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η ατζέντα περιλαμβάνει ευάνθηση της οικονομικής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου και ανταλλαγή απόψεων για την παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή και τις τρέχουσες κρίσεις. Στα αθλητικά, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Εργοτέλ αποτελεί ο Ηλίας Κότσιος, καθώς η κριτική ομάδα ανακοίνωσε τη μη συνέχιση της συνεργασίας της με το Λαρισαίο τεχνικό. Προτελευταία αγωνιστική, τον play-out τη Super League. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΑΕΛ Ατρόμητος. Αύριο Όφη θα υποδεχτεί στις 5 το απόγευμα το Βόλο για την τελευταία αγωνιστική των play-off. Στην πρόγνωση του καιρού, αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σωστά! We have an ATM.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα στενά του Ορμούζ και τον Νότιο Λίβανο εστιάζονται οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας Αλ Χαντάτ μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Ασφικτική είναι καθημερινά η κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου λόγω των μεγάλων έργων σε ΒΟΑΚ, πόλη και επαρχιακό δίκτυο, με το σοβαρότερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού, όπου έχει κλείσει το ρεύμα προς Ρέθυμνο και συγκεκριμένα η μία λωρίδα για εργασίες αποκατάστασης. Ειδοποιητήρια προς ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μαλεβίζη αποστέλει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων εν ώψη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων στις 25 Μαΐου. Οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν άμεσα την ορθότητα των στοιχείων και των ιδιοκτουσιών τους προκειμένου να αποφευθούν λάθη και μελλοντικές εμπλοκές. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στο φαράγγι των Μήλων στο Ρέθυμνο για 70χρονο Ολλανδό πεζοπόρο, ο οποίος τραυμάτισε το πόδι του και αδυνατούσε να συνεχίσει τη διαδρομή του. Για τις 2 Ιουνίου διακόπη δίκη στο Μικτόρκωτο Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, ενώ το δικαστήριο όρισε παράλληλα νέες δικασίμους για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου. Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου. Αυτά προς το παρόν, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη σε μία ώρα.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο mbg.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιητηρίων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προς ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου εν ώψη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων στις 25 Μαΐου. 5 Έλληνες συνελήφθησαν στο Ηράκλειο από την ασφάλεια για υπόθεση κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Σε βάρο τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας. 2 φορητοί ανιχνευτές βλεβών θα προσφερθούν από την περιφέρεια Κρήτη στα νοσοκομεία Παγνή και Βενιζέλιο στο πλαίσιο δράσεων στήριξης νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων ασθενών. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Με τη συμμετοχή πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλικούς, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα οι παρεμβάσεις αποκατάστασης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης. Η Συμβολή των Οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων θα παραμείνει κλειστή την Δευτέρα και την Τρίτη λόγω προγραμματισμένων εργασιών φρεαζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης. Μέχρι τις 28 Μαΐου παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη. Νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο διεξήγαγε το Ισραήλ σήμερα παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά για την ώρα. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι στις 6.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έναν χρόνο αναμονή συμπληρώνουν οι κάτοικοι στις Βούτες χωρίς να έχουν λάβει ακόμη αποζημίωση για τις σοβαρές καταστροφές, τις καθιζήσεις εδάφους και τις ρηγματώσεις στα σπίτια τους. Συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα σε τμήματα της Λεωφόρου Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ίδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει η αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας, πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, ενώ αναμένεται να βρεθεί και στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Μηνύματα με έντονες αιχμές για καθεστωτικές αντιλήψεις, προειδοποίησεις για κυβερνητικό ιδρυματισμό και σαφή επισήμανση ότι το 41% δεν αποτελεί λευκή επιταγή, άφησε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, επιχειρώντας να δώσει ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα για την επόμενη μέρα της παράταξης. Σε δύο φάσεις, στα τέλη Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι φορείς. Η πρώτη καταβολή θα γίνει την 3η 26 Μαΐου, οπότε και θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών ασφαλισμένων σε ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Σε Παγνή και Βενιζέλιο θα τοποθετηθούν δύο νέοι φορητοί ανιχνευτές φλεβών μέσω δωρεάς της περιφέρειας Κρήτης. Τα μηχανήματα προορίζονται για την διευκόλυνση της φροντίδας νευροπαθών και μεταμοσχευμένων ασθενών. Σε 24-ωρη παρακολούθηση τίθενται εντός του έτους οι συναλλαγές των ταμιακών μηχανών, καθώς η ΑΔΕ παραλαμβάνει ένα νέο υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που θα της επιτρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο. Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη, τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί 4 με 5, ακόμα και 6 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ως βασική προτεραιότητα έθεσε σήμερα τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας ότι η κατάσταση στην νότια πλευρά του νησιού χαρακτηρίζεται υβριδική και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία μεγάλων ή μόνιμων δομών φιλοξενίας στο νησί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου στο ύψος του Καρτερού, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μικρό φορτηγό, υπό συνθήκες που διερευνούνται. Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν φέρουν σοβαρά τραύματα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται καθημερινά αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο λόγω εκτεταμένων έργων σε ΒΟΑΚ, αστικό και επαρχιακό δίκτυο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού, όπου έχει κλείσει μία λωρίδα στο ρεύμα προς Ρέθυμνο. Με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα οι εργασίες του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και πως οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ρέθυμνο καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές νεόδμητων κατοικιών στην Ελλάδα για το 2025, φτάνοντας το 23,1% σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς ακινήτων, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη ζήτηση που συνεχίζει να υπάρχει στην περιοχή. Πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλικούς, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιητηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς ιδιοκτήτες ακινήτων στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου εν ώψη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων στις 25 του μήνα. Οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των ακινήτων τους ώστε να διαπιστώσουν εάν έχουν καταγραφεί σωστά στο κτηματολόγιο. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη καθώς τυχόν λάθη ή παραλήψεις μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις ιδιοκτησίες στο μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλει να τους εκπροσωπήσει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθάρισε σήμερα μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για την συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. 5 Έλληνες συνελήφθησαν στο Ηράκλειο από την ασφάλεια για υπόθεση κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας. 2 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου στο ύψος του Καρτερού, έπειτα από τη σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και μικρό φορτηγό. Στο μεταξύ, τροχαίο με εκτροπή ενός τετράτροχου οχήματος σημειώθηκε το μεσημέρι στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Μπάλο. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος σε χαντάκι τραυματίστηκε ένα άτομο. Μέχρι τις 28 Μαΐου παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη. 2 φορητοί ανιχνευτές φλεβών θα προσφερθούν από την περιφέρεια Κρήτη στα νοσοκομεία Παγνή και Βενιζέλιο στο πλαίσιο δράσεων στήριξης νευροπαθών και μεταμοσχευμένων ασθενών. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 8.

0: ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί. Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά. Ζωή που

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος. Η απόφαση ήρθε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρου Χατζηχατζητοκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωσή του στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Βενιζελίου νοσοκομείου, εξακολουθεί και νοσηλεύεται ο 40χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε

0: τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ως βασική προτεραιότητα έθεσε σήμερα τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημένοντας ότι η κατάσταση στην νότια πλευρά του νησιού χαρακτηρίζεται υβριδική και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Πύλες φυλάκισης με τριετή αναστολή και χρηματικά πρόστιμα επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Χανίων σε 4 άτομα για τον θάνατο 37χρονου εργαζόμενου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο στον Αποκόρονα το 21, υπόθεση για την οποία κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλήψεως. Συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα οι παρεμβάσεις αποκατάστασης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στο Ηράκλειο. Η συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω προγραμματισμένων εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης. Προσωρινές δυσκολίες στην αποκομιδή απορριμμάτων αντιμετωπίζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου λόγω βλαβών σε οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας, με την Δημοτική Αρχή να ανακοινώνει σήμερα ότι προχωρά σε ενίσχυση και ανανέωση του στόλου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα

0: ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Ως βασική προτεραιότητα θέτει τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για υβριδική κατάσταση και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν μόνιμες δομές, αλλά προσωρινοί χώροι ταυτοποίησης και επιστροφών. Αντιδράσεις καταγράφονται στις Μαλάδες για την σχεδιαζόμενη δομή. Ασφυκτική η κατάσταση στο Ηράκλειο λόγω έργων σε ΒΟΑΚ και αστικό δίκτυο, με ουρές στη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη Χωστού και καθυστερήσεις μέχρι και μισής ώρας. Προβλήματα και στο Κοκκίνη Χάνη με ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμούς. Ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιητηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μαλεβίζη για τον έλεγχο κτηματολογικών στοιχείων εν ώψη των πινάκων στις 25 Μαΐου. Λάθη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις ιδιοκτησίες. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε με απόφαση του Προέδρου του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά από εσωκομματική ένταση και επιθέσεις προς την ηγεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Βενιζελίου, ο 40χρονος μετά από τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο την περασμένη εβδομάδα με σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πλήρης απαγόρευση πατινιών για ανήλικους, προανήγγειλε ο Χρυσοχοίδης με νέους κανόνες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Άνοδος 23,1% στις τιμές νεόδμητων κατοικιών καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, η μεγαλύτερη πανελλαδικά για φέτος. Ανατιμήσεις καταγράφονται στα λοιπάσματα με αύξηση κόστους για τους παραγωγούς λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Για τις 2 Ιουνίου του 2026 διακόπη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο με νέες δικασίμους μέσα στον Ιούνιο. Αναγκαστική προσγείωση στα Χανιά για αεροσκάφος της Ιορδανίας λόγω χαμηλής ορατότητας. Λίγη ώρα αργότερα αναχώρησε ξανά. Προβλήματα αποκομιδή στον Άγιο Νικόλαο λόγω βλαβών σε απορριμματοφόρα. Ενίσχυση στόλου ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Για την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος από την τηλεφωνική γραμμή. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική σήμερα των play-out της Super League. Η ΑΕΛ κέρδισε πριν από λίγο στη Λάρισα με 2-1 τον Ατρόμητο και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της παραμονής, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά, ενώ αναβλήθηκε λόγω δυνατής βροχόπτωσης η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Έτσι η υπόθεση παραμονή στην κατηγορία θα κρυφθεί την τελευταία αγωνιστική, την προσεχή Πέμπτη, με τον Αστέρα Τρίπολης να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού. Αύριο Όφη αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στο Πανέτειο Στάδιο τον Βόλο στο τελευταίο παιχνίδι των play-off της πέμπτης θέσης, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον και χωρίς κόσμο, καθώς ο Όφη έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τέτοια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κλείσει θετικά την παρουσία της στα play-off με μια νίκη απέναντι στο Βόλο για να παραμείνει και στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αύριο ολοκληρώνονται και τα play-off τίτλου με το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη μάχη της δεύτερης θέσης, την οποία διεκδικούν ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 7.30 το βράδυ την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στη Λεωφόρο και κλεισμένο των θυρών με τον Παναθηναϊκό λόγω τιμωρίας των Πρασίνων. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός νίκησε 97-58 τον Κολοσσό στη Ρόδο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο Final Four που αρχίζει την Παρασκευή με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε. Και τέλος, σε τοπικό επίπεδο δεν συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη ο Ηλίας Κότσιος, ο προπονητής που ανέβασε την ομάδα στην τρίτη τεχνική. Πιθανότερος αντικαταστάτης θα είναι ο Μανώλης Σουτζής. Γιώργο.
1: Στέλιο, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν αναμένονται για αύριο στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 4 έως και 6 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα.

0: πρόστιμα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός

έξω δεν θα πάω. Πάσω, μία πηγιά με σου εγώ. Καφρά, κάσω. Το unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.